0: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave.

Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος. Wave 97.4. Your

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Γυψοσανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
6: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
7: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave.

0: ρυθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
2: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
1: Μεταφορική Καϊμακάς στο 2610-438-940.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
0: Wave 97.4. Your devotion.

0: φτερά της για σένα. Πεταλούδα καφέ, κανακάρι και τριών αβάρχων.
1: Wave 97.4, your devotional rock.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση EM, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Οπότε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave

Η ημέρα ανοίγει τα φτερά της για σένα. Πεταλούδα καφέ, κανακάρι και τριών αβάρχων. Wave 97.4, your devotional rock.

0: μεγάλη κόντρα. Άκου, σύγκρινε και ψήφισε το αγαπημένο σου συγκρότημα. Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες έρχονται αντιμέτωπες εδώ στον Wave. Αυτή την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, Beatles εναντίον Rolling Stones. Κόντρες, η ροκ στα καλύτερά της όταν γίνεται προσωπική.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 4555 88.
5: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
6: Wave 97.4. Your

0: ξέρεις, είναι ο Wave 95. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στη ο Ρέλο διαρκώς και ήδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάραβολο.
1: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
5: Θερμομόνωση.
6: Τσεκ.
5: Γυψοσανίδες.
6: Τσεκ.
5: Κεραμίδια.
6: Τσεκ.
5: Μόνωση ταράτσας.
6: Τσεκ.
5: Ξυλία.
6: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
7: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
6: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
8: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610 314141 και στο nakaya.gr. Nakaya

0: in a wave 97 και 4.
1: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
2: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
1: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
2: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
0: Wave 97.4. Your devotion.

0: ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες λέιζερ σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
3: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
4: 7.4, your devotional rock.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια. Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
4: Wave 97.4. Your devotional rock.

0: θρύλι. Μία σκηνή. Μία μεγάλη κόντρα. Άκου, σύγκρινε και ψήφισε το αγαπημένο σου συγκρότημα. Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες έρχονται αντιμέτωπες εδώ στον Wave. Αυτή την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, Beatles εναντίον Rolling Stones. Κόντρες, η ροκ στα καλύτερά της όταν γίνεται προσωπική.
1: Θερμομόνωση.
2: Τσεκ.
1: Υψοσανίδες.
2: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
2: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
2: Τσεκ.
1: Ξυλία.
2: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
1: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
2: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
2: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
3: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 4555 88.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Το ροκ όπως το θες. Wave 90.

0: Seres in a Wave en el Dive Tactics.
1: Hola, hola,
2: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στη μένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ρίτσι Ski Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Ski Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά, στο 6945-903025. Ρίτσι Ski Shop. Ακροτηρίου 52, Πάτρα.
7: Στην όμορφη τούτη πόλη της Πάτρας, οι άνθρωποι απολαμβάνουν νόστιμα, ποιοτικά, με ζεδοτεχνείων. Εδώ και χρόνια, η τέχνη της κουζίνας έχει άλλο επίπεδο. Με ζεδοτεχνείων από το 2006. Μαγειρευτά, της ώρας, ζυμαρικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και όχι μόνο, με νότες μοντέρνων υλικών και γεύσεων. Τριών Αβάρχων 58, Πάτρα, με ζεδοτεχνείων.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Συνεργάτης μας στον νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
10: Το ροκ, όπως το θες. Wave 90.

0: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
4: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
3: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
5: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
6: Wave 97.4. Your devotional rock.

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
3: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
4: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
3: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
4: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
5: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα.
7: Wave 97.4, your devotional rock.

0: είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θερμομόνωση.
3: Τσεκ.
2: Γυψουσανίδες.
3: Τσεκ.
2: Κεραμίδια.
3: Τσεκ.
2: Μόνωση ταράτσας.
3: Τσεκ.
2: Ξυλία.
3: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
2: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
3: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
3: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
4: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες λέιζερ σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
5: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.

0: θρύλι. Μία σκηνή. Μία μεγάλη κόντρα. Άκου, σύγκρινε και ψήφισε το αγαπημένο σου συγκρότημα. Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες έρχονται αντιμέτωπες εδώ στον Wave. Αυτή την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, Beatles εναντίον Rolling Stones. Κόντρες, η ροκ στα καλύτερά της όταν γίνεται προσωπική.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος, και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.

0: Wave 97.4. Δύο θρύλοι, μία σκηνή, μία μεγάλη κόντρα. Άκου, σύγκρινε και ψήφισε το αγαπημένο σου συγκρότημα. Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες έρχονται αντιμέτωπες εδώ στον Wave. Αυτή την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, Beatles εναντίον Rolling Stones. Κόντρες, η ροκ στα καλύτερά της όταν γίνεται προσωπική.
1: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Legacy of a Madman Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Legacy of a Madman ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα χώρο τιμής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage. Προπολιστηρίων Joy Records και ComeTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο.
4: Το ροκ όπως το θες. Wave 94.4.

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Compact Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Γεια σας, μεταφορές Καϊμακάς εκεί?
5: Ναι κυρία μου.
4: Θα ήθελα να φέρω 10 παλέτες από την Αθήνα.
5: Βεβαίως κυρία μου.
4: Ναι, μήπως μπορείτε να μου τις κρατήσετε για 2 εβδομάδες μέχρι να ανοίξω το μαγαζί?
5: Ασφαλώς.
4: Α, ωραία, σε 15 μερούλες θα σας φέρω μερικά δέματα ακόμα. Έχουμε πρόβλημα?
6: Έχουμε την εμπειρία, ευέλικτα μέσα και τους χώρους.
7: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για την φύλαξη των εμπορευμάτων σας όσο καιρό χρειάζεται.
6: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Και ουδέν πρόβλημα.
7: Διοδόρου 1 Δικτέο, Προάστιο, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-940-41.
8: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
9: Wave 97.4, your devotional rock.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Γυψοσανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
4: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
4: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
6: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SEPE στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Συνεργάτης μας στον ομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
9: Wave 97.4, your devotional rock.

0: είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
3: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
4: Όπως το θες. Wave 90.

0: Δύο θρύλοι. Μία σκηνή. Μία μεγάλη κόντρα. Άκου, σύγκρινε και ψήφισε το αγαπημένο σου συγκρότημα. Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες έρχονται αντιμέτωπες εδώ στον Wave. Αυτή την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, Beatles εναντίον Rolling Stones. Κόντρες, η ροκ στα καλύτερά της όταν γίνεται προσωπική.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
5: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
4: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
5: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
6: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
7: Legacy of a Mad Men Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Legacy of a Mad Men ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα φροντινής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage, προπολιστηρίων Joy Records και CapTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave.

0: Series in a Wave en el Dive Tactical Center.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο, Φώτης Κατραούρας. Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Πάτρα Αθήνα, Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
3: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς.
2: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
3: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
2: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα, σαν να λέμε.
3: Διοδόρου 1 Δικταίο, Προάστιο.
2: Τηλέφωνο 2610 438 940 και 941.
4: Στην όμορφη τούτη πόλη της Πάτρας, οι άνθρωποι απολαμβάνουν νόστιμα, ποιοτικά, με ζεδοτεχνίων. Εδώ και χρόνια, η τέχνη της κουζίνας έχει άλλο επίπεδο. Με ζεδοτεχνίων από το 2006. Μαγειρευτά, της ώρας, ζυμαρικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και όχι μόνο, με νότες μοντέρνων υλικών και γεύσεων. Τριών Αβάρχων 58, Πάτρα, με ζεδοτεχνίων.
5: Wave 97.4, your devotional rock.

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Silestone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και από την οδό Αλμπυρού. Η καλέ για την
2: κουβέντα. Είναι οι εικόνες που χωρίς δείξει τη σου και το στυλ που η επιστή φροντίδα να βρεθεί και σου. Η ώρα σκαδόγιο, λέξη στυλ, επιστήμη, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Η σωστή επιλογή. Κρεσιακά. Φοράς. Τι. 70 φλίδα. Γράψας GR.
4: Πού τον τετραγωνικό όρο σας, μισά και σκεφές καλύπτοντας γη. Αξινέπεια, μανίκας βιοπάγνωνο 20.
5: Θερμομόνωση.
6: Τσεκ.
5: Ύψος ανίδες.
6: Τσεκ.
5: Κεραμίδια.
6: Τσεκ.
5: Μόνωση ταράτσας.
6: Τσεκ.
5: Ξυλία.
6: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
7: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι

0: Στα Θάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
1: Στα Θάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις. Wave 974.

0: Πολύ καλησπέρα στις αγαπημένες φίλες και φίλοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Όπου κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ελπίζουμε να περνάτε φανταστικά. Πολύ μεγάλη ημέρα η σημερινή, καθώς έχουμε νέο πρόγραμμα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Wave 97 και 4 και το όνομα αυτού Κόντρες, κυρίες και κύριοι. Κόντρες γιατί, θα ρωτάτε, για όσους δεν γνωρίζετε. Κόντρες γιατί μία φορά τον μήνα ή δύο φορές τον μήνα. Δύο φορές τον μήνα, με διορθώνουν από το control και καλά κάνουνε. Θα έχουμε έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Συνήθως θα το κάνουμε Κυριακή απόγευμα, κυρίες και κύριοι. 6 ώρα είναι καλά, σας ρωτάμε κι εσείς. Επειδή ουσιαστικά είναι ο πιλότος μας αυτός και ελπίζουμε να πάει φανταστικά, θέλουμε και εννοείται να συμμετάσχετε, να μας πείτε τη γνώμη σας μέσα από τα social. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με Νίκ Παναγόπουλο στον αέρα. Καλησπέρα, Νίκ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η φωνή που ακούτε στα αυτιά σας τόση ώρα είναι ο Γιώργος Ολιόπετας.
0: Βέβαια.
1: Ο μέγας ραδιοφωνικός παραγωγός του Wave εδώ. Wave 97 και 4. Wave FM 97,4 για τα media, εκεί που θα στέλνετε για τα social media, εκεί που θα στέλνετε τα μηνύματά σας. Και τι έχουμε τώρα?
0: Η Νίκ, έχουμε έναν διαγωνισμό μεταξύ των θρυλικών
1: Rolling Stones.
0: Μιλάμε τώρα για έναν διαγωνισμό, πώς να το πω, για μια κόντρα. Κόντρα να το λέμε, γιατί έτσι ονομάζεται και το καινούριο πρόγραμμα του Wave 97 και 4. Μεταξύ δύο θρύλων, Νίκο, τι να πεις τώρα για αυτά τα συγκροτήματα?
1: Αυτή είναι μια διάσημη κόντρα και είναι ένα ερώτημα που υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Παρές να τσακώνονται. Και πάνω σε αυτό, και μάλλον πάνω σε αυτά τα δύο συγκροτήματα, πατήσαμε και κάναμε αυτό το πράγμα που θα κάνουμε κάποιες Κυριακές κάθε μήνα. Με διάσημες κόντρες και διάσημα συγκροτήματα που θα κοντράρονται, και εσείς φυσικά θα καλείστε να ψηφίζετε και να βγάζετε τον νικητή για να δώσουμε και ένα τέλος σε αυτά τα ερωτήματα. τέλος πάντων.
0: Ήρθαμε εδώ πέρα για να γράψουμε ιστορία. Ήθελα να πω ότι ο Wave έχει δει με τα μάτια του την ιστορία να γράφεται πάρα πολλές φορές και ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να είμαστε κι εμείς εδώ πέρα για να εξυπηρετήσουμε, να σας βγάλουμε από τη δύσκολη θέση, να σας εξηγήσουμε. Δηλαδή, αν αναρωτιόσασταν ποια είναι η μεγαλύτερη μπάντα, οι Beatles ή οι Rolling Stones, σήμερα κατά τις 6 ώρα θα ξεκινήσετε να μαθαίνετε και κατά τις 8 θα βγάλουμε μαζί ένα πόρισμα. Εν πάση περιπτώσει, για να σας δώσω να καταλάβετε πώς λειτουργεί το κόλπο. Δύο φορές τον μήνα θα σας δίνουμε την κόντρα στο πιάτο. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Μέσω του Instagram, κυρίες και κύριοι, θα μπορείτε να μπαίνετε στο story του Wave 97 και 4 και με την δική σας ψήφο θα μπορείτε να βάλετε ένα τέλος κι εσείς σε αιώνια ερωτήματα, όπως είναι το σημερινό: Beatles ή The Rolling Stones. Μπορείτε να ψηφίσετε

0: 24 ώρες βέβαια θα είναι ανοιχτό το poll, εννοείται ότι μπορείτε να ψηφίσετε. Και το αφήνουμε πάνω σας. Νίκ, τι λες, πάμε να φύγουμε στο πρώτο τραγούδι?
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, ναι. Δεν θα πούμε τι και πώς, θα τα πούμε στην πορεία, πιστεύω.

0: Νομίζω η συγκεκριμένη εκπομπή Nick δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα. Ξεκινήσαμε με το Help των The Beatles και I Can Get No Satisfaction από τους τρομερούς Rolling Stones.
1: Παιδιά, είναι, αυτή η κόντρα είναι απίστευτη. Δηλαδή, τώρα ακούω και τα τραγούδια. Εγώ ίδιος δεν ξέρω τι θέλω να ψηφίσω. Είναι απίστευτη αυτή η κόντρα και από τα μηνύματά σας βλέπω ότι κι εσείς είστε πολύ διχασμένοι.
0: Το κορυφαίο ξέρεις ποιο είναι, Νίκ. Ότι από την ώρα που έχει ξεκινήσει το Instagramικό poll, δηλαδή εκεί που μπορείς να ψηφίσεις, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ψηφίσετε μέσω του Instagram Story που θα βρείτε στο Instagram του Wave97&4.
1: Ναι, εμένα μου στέλνουν ακόμα και ηχητικά πάνω σε αυτό και μου λένε τι μας έκανες τώρα.
0: Τι μας έκανες τώρα και λένε και πιο βαριές κουβέντες, αλλά το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, το
0: είναι δύσκολο το ερώτημα, αλλά καταλαβαίνετε δεν μπορούμε πόσα μπιπ να πούμε σε μια εκπομπή.
1: Λοιπόν, Γιώργο, οι Beatles.
0: Οι Beatles είναι ένα συγκρότημα που απαρτίζεται από τέσσερις τρίλους, άλλωστε και το παρατσούκλι τους, με συγχωρείτε, ήταν The Fabulous Four. Ένα συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε το 1960 στο Liverpool της Αγγλίας, κυρίες και κύριοι. Κυκλοφορήσανε 12 επίσημα studio albums και όλα κυκλοφορήθηκαν από το 1960 μέχρι το 1970. Μετά από πάρα πολλές συναυλίες και πάρα πολλές κορυφές charts, κυκλοφόρησαν κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μουσικής ιστορίας, εάν μου επιτρέπετε. Γράφτηκαν κάποια τραγούδια τα οποία μας αγγίξανε πάρα πολύ και άλλα τραγούδια τα οποία μας έκαναν να χορεύουμε ατέλειωτα βράδια. Για πάμε να μας πεις και για τους φίλους σου, τους Rolling Stones.
1: Λοιπόν, καλά. Οι Rolling Stones δεν θέλουν ιδιαίτερες συστάσεις. Δημιουργηθήκαν στο Λονδίνο το 1962, παρακαλώ.

0: τα social, είτε από το Facebook, Instagram του Wave97.4. Έχει γίνει ένας πανικός, ήδη έχουν ψηφίσει πάνω από 90 άτομα και σας καλούμε να ψηφίσετε κι εσείς, γιατί πραγματικά θέλουμε την βοήθειά σας. Νίκ, πάμε να συνεχίσουμε με Beatles.
1: Πάμε να συνεχίσουμε. Απλά εγώ θέλω να πω για το Satisfaction. Δεν θέλω να φαίνεται ότι υποστηρίζω, λέμε τώρα κάτι, κάποιο από τα δύο συγκροτήματα, αλλά μιλάμε για ένα τραγούδι που έγινε ένα από τα απόλυτα σύμβολα της rock και καθόρισε το χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας των Rolling Stones. Αυτό βασικά.
0: Συμφωνώ. Και θα,
1: τι θα ακούσουμε?
0: Θα πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Beatles και θα πάμε να χορέψουμε σε πιο... Πώς να το πω? Δεν θα χορέψουμε, όχι. Συγχωρείτε.
1: Να χορέψουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα ερωτικό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το Something.

0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Something των The Beatles, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε από τον George Harrison, τον ενίοτε Beatle που έχει γράψει τις λιγότερες επιτυχίες κατά τη γνώμη του πολύ κοινού, αλλά τα τραγούδια που έχει γράψει και οι επιτυχίες του ήταν φανταστικές, κυρίες και κύριοι. Και θέλω να σημειώσω ότι κάποτε ένας πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, τον οποίο έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, και ας μην είναι της rock σκηνής, ο μεγάλος Frank Sinatra, γύρισε και είπε για το εν λόγω τραγούδι ότι το Something είναι το μεγαλύτερο ερωτικό τραγούδι που έχει γραφτεί στην ιστορία της μουσικής, χωρίς καν να χρησιμοποιήσει την λέξη love. Και συμφωνώ πάρα πολύ. Νίκ.
1: Τεράστιες δισκογραφίες. Εγώ δυσκολεύομαι να δω τι να πρωτοδιαλέξω από τα τραγούδια. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που πες για τους Beatles. Όπως μου είπε και ένας φίλος, τεράστια ιστορία πίσω τους, τρομερές συνθέσεις. Έχουν και ένα Lennon που έχει αφήσει ιστορία.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω, οπότε πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Θα επιλέξει ο κόσμος, θα τα καταφέρει πιστεύω και εμείς μαζί με

τον κόσμο. Οπότε πάμε πάλι στους Stones και πάμε στο Let It Bleed του 1969. Να διαλέξω να ακούσουμε το Give Me Shelter, το οποίο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά και σκοτεινά τραγούδια των Stones, με τη φωνή της Mary Clayton να προσθέτει ένταση και δραματικότητα. Wave 97.4, your devotional rock.

0: Γιώργο, τι λες?
1: Για τη συνέχεια έχουμε αγαπημένους Beatles και ένα τραγούδι το οποίο είναι τόσο αισιόδοξο. Here comes the sun, κυρίες και κύριοι. Είναι η απάντησή μου στον Νίκ Παναγόπουλο για τον Gimme Shelter. Γιατί στα σκοτάδια πάντα χρειάζεται και η επόμενη μέρα, αυτή η μέρα που σου φέρνει ήλιο.
0: Το αγαπώ πολύ το τραγούδι και επιφυλάσσομαι οι Stones να απαντήσουν με σκοτεινό πάλι στον αντίποδα.
1: Από ό,τι φαίνεται έτσι θα το πάμε.
0: Εντάξει λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Here Comes the Sun, ένα από τα ομορφότερα τραγούδια κατά την ταπεινή μου άποψη των Beatles.
2: Wave 97.4. Your devotional.

0: και 4.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρίτσι Ski Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Ski Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ρίτσι Ski Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
4: Legacy of a Madman Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Legacy of a Madman ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα χώρο τιμής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage, προπολιστηρίων Joy Records και ComeTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο. Wave 97.4. Your Devotion.

0: κόντρες, κυρίες και κύριοι, όπου το παρουσιάζουν για αυτή την εβδομάδα ο Νίκ Παναγόπουλος
1: και ο Γιώργος Λιώπετας.
0: Πόσο μου αρέσει όταν το κάνουμε αυτό και βγαίνει στον αέρα τόσο ωραία και ρυθμισμένα, ρε Νίκο, μπράβο μας.
1: Είναι η χρόνια εξάσκησης.
0: Ναι, ναι, ναι, και είναι και ο επαγγελματισμός που μας διακατέχει, έτσι, γιατί είμαστε και η καλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή, να μην πω του κόσμου ολόκληρου, ας πούμε, ρε παιδί μου.
1: Της Εφηλίου, πας.
0: Ναι, της Δυτικής Αχαΐας που λέγα παλιά. Λοιπόν, παιδιά, για όσους δεν γνωρίζουν τι κάνουμε εδώ πέρα. Οι κόντρες είναι το νέο πρόγραμμα του Wave 97 και 4 και μία φορά στις δύο εβδομάδες, συνήθως Κυριακή απόγευμα, θα σας θέτουμε ένα μεγάλο ερώτημα και θα πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο συγκροτήματα ποιο είναι το αγαπημένο σας. Η ψηφοφορία γίνεται μέσω του Instagram και του Facebook. Μπορείτε να μπείτε στα social μας πατώντας Wave FM 97,4 και στα story μπορείτε να βρείτε ένα poll. Εκεί ψηφίστε το αγαπημένο σας συγκρότημα και στο τέλος της εκπομπής εμείς σας ανακοινώνουμε την επιλογή σας και σας χειροκροτάμε και χαιρόμαστε όλοι μαζί γιατί αναδείξαμε μαζί το μεγαλύτερο συγκρότημα. Νίκ, τι ακούσαμε και πώς ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας?
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε το Painted Black και αυτό μας ήρθε σαν ιδέα γιατί ακούσαμε το Here Comes the Sun από τους Beatles, οπότε είπαμε ας βάλουμε κάτι στην κόντρα. Painted Black από το Aftermath το 66, ένα ξεχωριστό τραγούδι μιας και έχει και σιτάρ μέσα και μια πολύ σκοτεινή ατμόσφαιρα, πάλι άλλο ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ροκ τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Οπότε τώρα τι θα κάνουμε?
0: Προχωράμε και όπως κάνουμε ήδη στο πρώτο ημίωρο, πάμε να συνεχίσουμε έτσι. Ακούμε ένα συγκρότημα πρώτα, ακούμε The Beatles, μετά ακούμε Rolling Stones, ακούμε The Beatles, The Rolling Stones και ούτω καθεξής. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με Let It Be, κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι του 1970 που νομίζω γνωρίζει όλοι οι φίλοι. Ένα τραγούδι που γράψε ο Paul McCartney και ο John Lennon επέμενε να μην μπει στον δίσκο Let It Be, στον ομώνυμο δίσκο δηλαδή, και όχι απλά μπήκε, κυρίες και κύριοι, χρησιμοποιήθηκε και σαν όνομα του δίσκου. Το τραγούδι εμπνεύστηκε τους στίχους ο McCartney από το γνωστό του Hamlet To Be or Not To Be, ένα τραγούδι ύμνος, μια πάρα πολύ ωραία, θα την ονόμαζα μπαλάντα, Νίκο, αλλά ίσως και να μην είναι μπαλάντα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος το συνδέει με πάρα πολλά πράγματα, γιατί και ο τίτλος από μόνος του, Let It Be, σου βγάζει αυτό το ασύνε που λένε. Και να σημειώσω για να κλείσουμε ότι το Let It Be το είχε δει στο όνειρό του σαν τίτλο, να του μιλάει η μητέρα του στον ύπνο του McCartney και να του λέει ας είναι.
2: Το rock, όπως το θες. Wave 97.

Άσμα ασμάτων, Let It Be, έτσι ένα απεσιόδοξα χαρούμενο τραγούδι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Πάμε να συνεχίσουμε όμως με τους Rolling Stones και το πιο άλλο, το Sympathy for the Devil, ένα από τα πιο τολμηρά τραγούδια με αφηγητή τον ίδιο τον διάβολο.

0: Σύμπαθη for the devil, ακούμε. Λοιπόν, Γιώργο.
1: Λοιπόν, έχουν πάρει φωτιά τα social media, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι έχετε κάνει. Μας κάνετε πάρα πολύ χαρούμενος. Το πιο αστείο είναι ότι στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο ίδιος ο Δημήτρης ο Καρατζάς. Και θέλω να σας πω ότι ένας κύριος κάλεσε και έδωσε την ψήφο του. Βέβαια, αποφάσισε ο ίδιος να μην μας πει το όνομά του. Αλλά δεχόμαστε και ψήφους τηλεφωνικά. Σας καλούμε λοιπόν. Σπάστε και τα τηλέφωνα, κυρίες και κύριοι. Δεχόμαστε ψήφους σε Facebook, δεχόμαστε ψήφους σε Instagram, δεχόμαστε και ψήφους τηλεφωνικά. Κάντε του τη ζωή μαύρη, σας παρακαλώ. Καλέστε και ζητήστε το Δημήτρη και ψηφίστε. Τι άλλο να πω, τι άλλο να κάνω. Σπαθιά να καταπιούμε εδώ πέρα.
0: Εγώ λέω σιγά σιγά να πάμε και στο επόμενο τραγούδι, στους Beatles.
1: Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι.
0: Για να προλάβουμε να ακούσουμε αρκετά τραγούδια, όχι τίποτα άλλο, για να ψηφίσει ο κόσμος και για να αποφασίσω και εγώ τι θα ψηφίσω, γιατί ακόμα δεν έχω ψηφίσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, όπως αναμενόταν, με The Beatles και Twist and Shout.
2: Wave 97.4. Your devotional rock.

Αυτό ήταν το Twist and Shout από τους Beatles. Και πάμε να συνεχίσουμε με Rolling Stones και αυτή τη φορά με το Under My Thumb. Ήταν και ένα αίτημα ότι θα έπρεπε να μπει από τον καπετάνιο εδώ του ραδιοφωνικού σταθμού, το Under My Thumb, το οποίο είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό τραγούδι και λόγω της Μαρίμπα, ένα όργανο που είναι σαν ξυλόφωνο αλλά με μεταλλικούς σωλήνες από κάτω του, θα τα ακούσετε, μάλλον όλοι το ξέρετε, απλά προσέξτε και το συγκεκριμένο όργανο.

0: Under My Thumb, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας τώρα με αγαπημένους Beatles, κυρίες και κύριοι, με συγχωρείτε. Είδα, δεν μπερδεύομαι κι εγώ, γιατί παίζουμε μόνο Beatles και Rolling Stones σήμερα. Για συνέχεια, Nick, έχουμε I Want to Hold Your Hand, ένα τραγούδι το οποίο θα μου θυμίζει πάντα ένα αγαπημένο μπλουζάκι που έχω πάρει στην Νικολία, Nick.
1: I Want to Hold Your Hand.
0: Ναι, το οποίο, ρε παιδί μου, είναι, ξέρετε πώς είναι με τα ρούχα, καμιά φορά τα ψωνίζουμε, τα πετάμε, τα χάνουμε, τα χαρίζουμε καμιά φορά. Αυτό το μπλουζάκι έχει επιβιώσει ακόμα και σήμερα και φοριέται. Το οποίο είναι κάτι αξιοθαύμαστο και θα μου θυμίζει για πάντα τους Beatles και για πάντα, εννοείται, την αγαπημένη Νικολία.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να συνεχίσουμε. Το rock, όπως το θες. Wave 93.

0: και 4.
1: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
3: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
4: Το rock, όπως το θες. Wave 90.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το Jumping Jack Flash, συγκλάκι που βγάλαν το 68, άλλο ένα από τα σημαντικότερα rock τραγούδια και χαρακτηριστικό της ενέργειας των Beatles στα τέλη των 60's. Αυτά είχα να πω εγώ, Γιώργο.
1: Θέλω να σχολιάσω την λέξη συγκλάκι, Νίκο μου. Συγκλάκι δεν λέμε για το συγκεκριμένο τραγούδι. Συγκλάκι θα πούμε για ένα τραγούδι που βγάλε η Κουτσή Μαρία, ρε φίλε, πάνω από την Αχαγιά. Ξέρω εγώ, συγγνώμη, δεν θέλω να πω κάτι για την Αχαγιά, αλλά δεν γίνεται να πει σε αυτό το τραγούδι. Συγκλάκι, αυτό είναι ένα. Α, τι να πω τώρα, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε μήνυ. Για να μην είναι.
0: Η λέξη συγκλάρα.
1: Βγαίνω από τα ρούχα μου.
0: Η λέξη συγκλάρα δεν είναι έβυχη.
1: Έχεις δίκιο, εντάξει, προσπαθώ να κάνω και εγώ το χιούμορ μου. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, Jumping Jack Flash. Εντάξει, τι να πει κανείς για Stones, αλλά έχω την απάντηση, Νίκ. Πάμε λίγο να ανεβάσουμε πέρα από το tempo, θα ανεβάσουμε και λίγο, τι να πω, από την ταργίλα που λέμε των Stones, πάμε λίγο να γίνουμε λίγο πιο χαρούμενοι, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Paul McCartney για τον γιο του John Lennon, τον Jules, ο οποίος ήταν στον Lennon με την τότε γυναίκα του, ήταν στα διαζύγια, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορούσε ο Paul McCartney να βλέπει τον γιο του John Lennon στεναχωρημένο. Οπότε έτσι γράφτηκε το Hey Jules, το οποίο αργότερα άλλαξε και έγινε το Hey Jude.
0: Ακόμα δεν ξέρω τι να ψηφίσω.
1: Αφού έχεις ψηφίσει, ρε ψεύτη.
0: Ας τα φτάρε. Απ' το άλλο προφίλ δεν έχω.
1: Hey Jude, κυρίες και κύριοι. Wave 97.4, your devotional rock.

Αυτό ήταν λοιπόν το Hey Jude από τους Beatles και ήρθε η ώρα πάλι να ακούσουμε ξανά Rolling Stones. Επιλέξαμε άλλο ένα single, ένα τεράστιο single πάλι από τα τέλη των 60's. Είναι το Honky Town Women. Αυτό έχει ένα από τα ωραιότερα riff που έχω ακούσει προσωπικά από Stones. Wave 97.4.

0: Κυρίες και κύριοι, έχει γίνει πραγματικά ένας πανικός στα social και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους και δυνατότερους, έτσι ώστε να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτή την όμορφη εκπομπή με τις κόντρες ανά δύο εβδομάδες και να συνεχίσουμε αυτό το εγχείρημα το οποίο πάει τόσο όμορφα. Highlight της ημέρας, αν μου επιτρέπεις Νίκ, βλέπω πριν από λίγο, μπαίνω στον υπολογιστή και βλέπω ότι μας ακούν από Ταϊβάν και λέω τι συμβαίνει και δέχομαι μήνυμα ότι μας ακούει από το Ταϊβάν ο φίλος ο Αναστάσης και θέλουμε να του δώσουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς, όπου έχει πάει εκεί πέρα ο άνθρωπος να κάνει τις διακοπές του και εννοείται ότι ακούει Νίκ.
1: Ακούει. Τι ακούει?
0: Ακούει Wave 97.4 από τον καλύτερο ροκ σταθμό του πλανήτη.
1: Έτσι, μπράβο. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τι θα ακούσουμε και θα μιλήσουμε μετά. Για αυτό που θα ακούσουμε είναι πολύ ιδιαίτερο.
0: Λοιπόν, πάρτε χαρτί και μολύβι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή, τραγούδι, γίνεται μάθημα ιστορίας της ροκ.
2: Το ροκ, όπως το θες. Wave 97.

0: που λέτε κυρίες και κύριοι, ήταν μια μέρα το 2004 που στο Rock and Roll Hall of Fame γινόταν το induction για τον κιθαρίστα και τραγουδοποιό Prince, και τραγουδιστή εννοείται, και για τον George Harrison σαν solo project. Ο George Harrison βέβαια είχε φύγει από τη ζωή 3 χρόνια ήδη, είχε φύγει το 2001. Αυτό που ακούμε τώρα όμως είναι μια live εκτέλεση του While My Guitar Gently Weeps, ένα τραγούδι των The Beatles, το οποίο είχε γραφτεί από τον George Harrison τον ίδιο, και είναι ένα τραγούδι όπου μέσα είναι από τα λίγα τραγούδια των The Beatles που είχε παίξει ένας μη Beatle μέσα, και αυτός που είχε παίξει μουσική ήτανε, δεν ήταν άλλος από τον...
1: Prince, φυσικά. Για τον Prince δεν λες.
0: Δεν λέω για τον Prince. Ο Eric Clapton είχε παίξει κιθάρα μέσα.
1: Ναι, εντάξει. Έχω κολλήσει τώρα. Έχω πραγματικά πονέσει που το έχω χαμηλώσει. Ακούω την κιθάρα ακόμα του Prince. Εγώ έχω κολλήσει και δεν σε άκουγα. Δεν σε πρόσεχα.
0: Αυτό που θέλω να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι στη συγκεκριμένη live εκτέλεση παίζει ο Prince, παίζει και τραγουδάει ο Tom Petty, ο Steve Winwood, παίζει και τραγουδάει επίσης ο Jeff Lynne, και παίζει επίσης και τραγουδάει ο γιος του George Harrison, ο Danny Harrison. Αλλά αυτό που μας έκανε εντύπωση, εννοείται, ήταν το μεγάλο και φανταστικό solo του αγαπημένου Prince.
1: Εγώ το έχω δει και σε βίντεο, και παρακινώ όποιον δεν το έχει δει να το δει. Του βγαίνει τόσο αβίαστα ο αυτοσχεδιασμός του Prince. Οι άλλοι προσπαθούν να τελειώσουν το τραγούδι και ο Prince συνεχίζει και παίζει κιθάρα διαφορετικά solo κάθε φορά που ακούγεται το ρεφρέν.
0: Μα δεν είναι τυχαίο, το τραγούδι ουσιαστικά θα τελειώνει στα 3 λεπτά και τελικά κατέληξε να είναι 6:40.
1: Στο τέλος γυρνάει πλάτη, πετάει κάτω την κιθάρα και φεύγει ο Prince. Παιδιά, είναι απίστευτο, είναι ένα από τα καλύτερα solo που το λέω αυτή τη στιγμή και ανατριχιάζω πραγματικά.
0: Έχει ανατριχιάσει, το βλέπω.
1: Τρομερή κόντρα λοιπόν γίνεται εδώ πέρα, οι ψηφοφορίες δίνουν και παίρνουν. Για να αποδείξουμε λοιπόν όμως ότι στις μπαλάντες και οι Rolling Stones δεν πάνε πίσω, πάμε να ακούσουμε μία από τις μπαλάντες τους, και αυτή δεν είναι άλλη από το Wild Horses. Wave 97.4, your devotional rock.

0: Είπε πολύ όμορφα προηγουμένως ο Νίκ ότι οι Rolling Stones βρίσκονται 70 χρόνια στην δισκογραφία, ενώ οι Beatles, κυρίες και κύριοι, είχαν μόνο 10 χρόνια μέχρι να δημιουργηθούν τα προβλήματα και να κάνουν αυτό το disband. Παρ' όλα αυτά, οι Beatles ξεχώρισαν και ακούσαμε μόλις το αγαπημένο Imagine από τον John Lennon, ένα τραγούδι το οποίο τα λόγια του, αν κάτσεις, λένε, θα καταλάβεις ότι ο τυπικός κόλλησε κάποτε, αρκεί να γίνει άνθρωποι κτλ.
1: Για τότε αυτά αυτονόητα, το σημερινό κόσμο, αν και δεν τα τηρεί, αυτά τρομερά πράγματα που έλεγε, εντάξει, θα απαντήσω και θα απαντήσουμε και με στα γιατί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί δεν μπορείς πάντα να παίρνεις αυτό που θέλεις. Καμιά φορά.
2: Το rock, όπως το θες. Wave and

0: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη.

Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088. Wave 97.4.

0: Μπορεί να μην παίρνουμε λοιπόν αυτό που θέλουμε, παίρνουμε όμως καμιά φορά αυτό που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το μήνυμα των Stones με το You can always get what you want. Και τι έχει σειρά.
1: Η σειρά, κυρίες και κύριοι, πάει ξανά η σκυτάλη στους αγαπημένους The Beatles και θα ακούσουμε All My Loving, ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να σε κάνει να χορέψει. Να χορέψεις, με συγχωρείτε. Μπορεί να σε κάνει να χοροπηδήσεις, μπορεί να σε κάνει να κοπανηθείς και μπορεί να σε κάνει να νιώσεις άσχημα και υπέροχα την ίδια στιγμή.
0: Αυτοί οι Λάτινοι ρυθμοί που έχουν μέσα οι κιθάρες είναι απίστευτοι.
1: Βέβαια. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει διασκευαστεί και σε πάρα πολλές γλώσσες το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Πω, ναι. Όντως. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Και αυτό ήταν το Start Me Up από τους Rolling Stones, ένα από τα μεγαλύτερα hit με τα πιασάρικα ρίφ της μεταγενέστερης περίοδους, μιας και χρονολογείται στο 1981 και ήρθε πάλι η σειρά των Beatles. Να πούμε μόνο ότι σε ένα τέταρτο τελειώνει και εκπομπή και η ψηφοφορία, οπότε βιαστείτε όσοι ακόμα το σκέφτεστε, και εγώ μαζί με εσάς. Από το άλλο account μου είπαμε, Γιώργο, να ψηφίσω κι εγώ.
1: Εγώ θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε με το Come Together, ένα τραγούδι το οποίο δεν χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλο πρόλογο προφανώς, και θέλω να πω ότι προφανώς θα κερδίσουν οι Beatles, οπότε παιδιά, έχετε λιγότερο από ένα τέταρτο μπροστά σας, συγκεκριμένα, με συγχωρείτε, 15 λεπτά ακριβώς. Θα γίνει πανικός, πάμε να κερδίσουμε τον Νίκ τον Παναγόπλο και τους Rolling Stones. Εσείς οι φίλοι μου που είστε με τους Beatles, οι Beatles Hooligans, μπείτε ψηφίστε και δώστε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή αν έχετε και περισσότερα pages, μπείτε να ψηφίσετε από όλα τα pages σας. Πάμε να κλέψουμε, θα κερδίσουμε σίγουρα.
0: Και Γιώργος ο Λιόπετας, γιατί πάλι και δεν το παρακολουθούσα, Rolling Stones είπαμε. Αυτό δεν έλεγε τόση ώρα, να ψηφίσουμε και εκεί 70 χρόνια πορεία. Τέλος πάντων πάμε, κάντε.

0: υπερ τραγουδάρα το Come Together. Δεν είναι τυχαία που είναι πολύ διασκευασμένο από τεράστια συγκροτήματα. Ένα hit όπως πολύ πολύ λίγα, μιλώντας για οποιοδήποτε συγκρότημα. Και πάμε να έρθουμε στη σύγχρονη εποχή και στο Hackney Diamonds, όπου πρώτο έπαιξε μπροστά το Angry, ένα υπέροχο κομμάτι, χαρακτηριστικό το Rolling Stones. Απλά να πούμε, μετά από 70 χρόνια οι Rolling Stones κάνανε πολυπλατινένιο δίσκο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο γι' αυτό. Θα μας απαντήσει σε λίγο ο Γιώργος Ελιόπετας με τη δική του επιλογή, πάντως πέρα της πλάκας. Όντως δεν ξέρω ακόμα, είμαι διχασμένος, οπότε ανάλογα με το τι ψηφίστε, αυτό θα υποστηρίξω και εγώ στο τέλος.
1: Πολύ ωραία, και να θυμίσουμε ότι έχουν μείνει λιγότερο από 7 λεπτά. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να μας δώσετε ακόμα και τώρα την ψήφο σας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ψηφίσετε μέσω Instagram ή Facebook, μέσω των story. Οπότε απλά πατάτε Wave 97 και 4. Δεν ξεχνάτε να πατήσετε like και follow, γιατί μας αγαπάτε πάρα πολύ και το ξέρουμε. Και εννοείται, μας δίνετε και την ψήφο σας, και σε 7 λεπτά ανακοινώνουμε τον νικητή. Wave 97.4, your devotional rock.

Φαντάζομαι ένα τραγούδι του 2020. Ένας από τους Rolling Stones, συνήθως πολύ πλατινένιος. Πώς θα ακούσε μία με καινούργια τόνους και κυρίες από πότε είδα. Κι όμως μιλάω κοντινό, όπου η Beatles έφυγε από τη ζωή. Κάνε κάποιες σχόλες. Και με AI κατά φτώρα, Now and Then. Ένα βίντεο κλιπ το οποίο είναι πάρα πολύ Lennon και τον George Harris. Οπότε και Paul McCartney, παρέα τους, δεν ήταν στη ζωή. Wait.

0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα που σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Εννοείται ότι η φωνή σας εισακούστηκε και όπως θα γινόταν στο Βατικανό, έχουμε λευκό καπνό να βγαίνει από την καμινάδα. Οπότε έχουμε μεγάλο νικητή, κυρίες και κύριοι.
1: Δεν θα τον πούμε βέβαια, θα βάλουμε τραγούδι να ακούσετε και θα καταλάβετε όλοι. Μεγάλος νικητής ήταν, μεγάλη ψηφοφορία, μεγάλα τα ποσοστά και για τα δύο συγκροτήματα.
0: Πραγματικά.
1: Απλά μπορούμε να πούμε τα ποσοστά.
0: Θα έλεγα εγώ ότι είναι συγκινητικό το πόσο πολύ συμμετείχατε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αυτό μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια και έχουμε να σας ανακοινώσουμε ήδη, εάν μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε?
1: Ναι, θα το
0: μπορώ
1: πούμε.
0: Να πω το επόμενο ζευγάρι. Εννοείται ότι θα σας αφήσουμε να καταλάβετε ποιος κέρδισε την σημερινή μονομαχία με ένα τραγούδι. Το τραγούδι που θα παίξει τώρα που θα κλείσουμε τη μουσική. Αλλά θέλω πάρα πολύ να σας ανακοινώσω ότι το επόμενο ζευγάρι, η επόμενη μονομαχία είναι... Τι, Νίκο?
1: Είναι Iron Maiden versus...
0: Metallica.
1: Ένα άλλο αιώνιο ερώτημα. Οπότε κάποια από τις επόμενες Κυριακές θα ενημερωθείτε. Θα γίνει πάλι το ίδιο, μια εκπομπή με τα καλύτερα τραγούδια τους και καλείστε όπως και σήμερα να ψηφίσετε. Προς το παρόν, το νικητήριο συγκρότημα κέρδισε με 55% έναντι 45% του δεύτερου. Βέβαια δεν υπάρχουν πρώτοι και δεύτεροι σε αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα. Απλά έτσι να απαντήσουμε σε ένα αιώνιο ερώτημα. Εσείς δηλαδή να απαντήσετε.
0: Εννοείται, δεν υπάρχουν πρώτοι και δεύτεροι, αλλά θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι Νικόλα μου έχασες. Δεν πειράζει, να είμαστε καλά. Ας κερδίσει ο καλύτερος, που πάντα κερδίζει ο καλύτερος. Δεν πειράζει, ας κερδίσει και εσύ κάποτε, να είμαστε καλά.
1: Πού ξέρεις λοιπόν. Τι υποστήριζα.
0: Πού ξέρεις εσύ τι είμαι εγώ.
1: Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Μαζί μας λοιπόν ήταν ο μέγας παραγωγός Γιώργος Λιώπετας
0: και το καλύτερο παιδί του Wave 97 και 4, Νίκ Παναγόπουλος.
1: Μαζί σας λοιπόν θα είμαστε κανονικά από Δευτέρα στις εκπομπές μας. Θα μας ακούσετε και τους δύο και μέχρι την επόμενη ψηφοφορία. Να είστε καλά και πάμε να ακούσουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε τον νικητή.
2: Το rock, όπως το θες. Wave 97.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια ένα τε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Στην όμορφη τούτη πόλη της Πάτρας, οι άνθρωποι απολαμβάνουν νόστιμα, ποιοτικά, με ζεδοτεχνίων. Εδώ και χρόνια, η τέχνη της κουζίνας έχει άλλο επίπεδο. Με ζεδοτεχνίων από το 2006. Μαγειρευτά, της ώρας, ζυμαρικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και όχι μόνο, με νότες μοντέρνων υλικών και γεύσεων. Τριών Αβάρχων 58, Πάτρα, με ζεδοτεχνίων.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610 438 940.

0: εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ. Wave 97.4.

0: νύχτα ανοίγει τα φτερά της για ποτό ή κοκτέιλ. Πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων.
1: Wave 97.4, your devotional rock.

0: γνωστά ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας. Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 4555 88.
5: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave

νύχτα ανοίγει τα φτερά της για ποτό ή κοκτέιλ, πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων. Wave 97.4, your devotional rock.

0: Είναι ο Wave 97 και 4. Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
1: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Wave 97.4, your devotional rock.

0: ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
2: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
1: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
2: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
0: Legacy of a Mad Men Volume 2. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Legacy of a Mad Men ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη σκηνή του Frida Live Stage για άλλο ένα δυνατό live tribute στην ιστορία του Ozzy Osbourne και Black Sabbath. Ένα δυνατό set με ανανεωμένα κλασικά κομμάτια και εμβληματικά riffs σε ένα φορό τιμής στον πατέρα του heavy metal. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Frida Live Stage, προπολιστηρίων Joy Records και ComeTogether.live. Χορηγός επικοινωνίας Experimental Πατράσο.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 10-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 9, 7, 4.

0: όπως το θες. Wave 97.4.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi & Noodles Bar. The Original Rolls.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.